Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και 7 άλλες χώρες καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ για την εκτόπιση Παλαιστινίων. Η Τουρκία και 7 ακόμη χώρες καταδικάσαν έντονα τις δηλώσεις του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκουίρ και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κάτς σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Συγχαρητήρια του Πρόεδρου Ερδοάν στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετάιπ Ερντογάν εξέδωσε μια δήλωση συγχαρητηριών μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Εθνική Γυναικών Βόλεϊ της Τουρκία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026. Οι εξαγωγές της Τουρκία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν τα 71,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές της Τουρκία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,6% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 71.788,5 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις των Μπεν-Γκιούρ και Κάτς για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Υπουργοί καταδικάσαν έντονα τις δηλώσεις των δύο Ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για σχέδια και μηχανισμούς που αποσκοπούν στην αναγκαστική απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους. Οι Υπουργοί τόνισαν ότι τέτοιες προκλητικές δηλώσεις και προτάσεις παραβιάζουν κατάφορα τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και συνιστούν άμεση απειλή για τα νόμιμα και αναφέρετα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι απορρίπτουν και καταδικάζουν κατηγορηματικά κάθε απόπειρα ή σχέδιο που αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, είτε εντός είτε εκτός των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών με οποιοδήποτε πρόσχημα ή αιτιολογία. Προειδοποιώντας για τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε η μετατροπή των εκκλήσεων για αναγκαστικό εκτοπισμό σε επίσημη πολιτική ή συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εκρίζωση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, οι Υπουργοί δηλώσαν ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν άμεση πρόκληση για τις διεθνείς προσπάθειες επίτευξης ειρήνης συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο απορρίπτει κατηγορηματικά τον αναγκαστικό εκτοπισμό και θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τις ελπίδες για σταθερότητα στην περιοχή. Απορρίπτουμε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην υπονόμευση των νόμιμων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Οι υπουργοί τόνισαν ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών και υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρηση της εδαφικής ενότητας των Παλαιστινιακών εδαφών στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Οι υπουργοί σημείωσαν ότι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης είναι η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών και επιβεβαίωσαν την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εντός των συνόρων της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Διεθνούς Νομότητας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Ρετάιπ Ερντογάν συνεχάρει την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που κατέκτησε τον τίτλο πρωταθλήτρια νικώντα την Ιταλία με 3-2 στον τελικό του Τσεβ Τρέντιολ Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο 2026. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ο πρόεδρο Ερντογάν έγραψε: Συγχαίρω από καρδιά στην εθνική γυναική ομάδα βόλεϊ μα, που ω πρωταθλήτρια Ευρώπη Τσεβ Τρέντιολ 2026 πέτυχε μια σημαντική διάκριση που έκανε το έθνος μας περήφανο. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Τουρκικό Συμβούλιο Εξαγωγών TİM, οι εξαγωγές της Τουρκία στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου αυξήθηκαν φέτος κατά 4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους από 177,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 185 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,6% από 69 δισεκατομμύρια 320,8 εκατομμύρια δολάρια σε 71 δισεκατομμύρια 777,5 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν περίπου κατά 2 δισεκατομμύρια 468 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την περίοδο. Στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι περισσότερες εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν προς τη Γερμανία ύψους 13.576.381.000 δολαρίων. Οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακολουθούν η Ιταλία με 8.561.640.000 δολάρια, η Ισπανία με 7.238.906.000 δολάρια, η Γαλλία με 6.925.832.000 δολάρια και η Ρουμανία με 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές προς την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 4,3%, προς την Ισπανία κατά 7,4% και προς τη Γαλλία κατά 5,2%, ενώ οι εξαγωγές προς τη Ρουμανία υποχώρησαν κατά 5,5%. Η χώρα με τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση στις εξαγωγές ήταν η Μάλτα. Οι εξαγωγές προς τη Μάλτα αυξήθηκαν κατά 107% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, από 324.491.000 δολάρια σε 671.566.000 δολάρια. Μετά τη Μάλτα αύξηση κατέγραψαν η Σλοβακία με 32,8%, η Φιλανδία με 25,3%, η Βουλγαρία με 17% και η Αυστρία με 14,4%. Στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι εξαγωγές προς τη Σλοβακία ανέθαν σε 1.458.000.000 δολάρια, προς τη Φιλανδία σε 408.700.000 δολάρια, προς τη Βουλγαρία σε 3.439.000.000 δολάρια και προς την Αυστρία σε 1.414.000.000 δολάρια. Σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 17 από αυτές τις εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση, ενώ σε 10 καταγράφηκε μείωση. Από πλευράς ποσών, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία παραμένουν οι μεγαλύτερες αγορές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνολικές εξαγωγές προς αυτές τις 4 χώρες έφτασαν περίπου τα 36,3 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Aynur Aydın.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Ας επιστρέψουμε τώρα σε αυτή τη χώρα και στη συμφωνία τουρκοβουλγαρικής παραμονής που υπογράφηκε στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925. Αυτή η συμφωνία ορίζει ότι η εθελοντική μετανάστευση των Βουλγάρων Τούρκων δεν θα εμποδιστεί. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν μαζί τους τα χρήματα τους, την κινητή περιουσία και τα ζώα τους και να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους. Με αυτή τη συμφωνία οι μεταναστεύσεις ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Η ανακήρυξη της δημοκρατίας το 1923 και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της σημαδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τους Τούρκους στην περιοχή των Βαλκανίων. Η Άγκαρα ήθελε οι Τούρκοι στα Βαλκάνια να εξυγχρονιστούν και να βιώσουν την ίδια επαναστατική διαδικασία με τη δημοκρατία της Τουρκία. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμού δεν ήταν εύκολη. Η τουρκική κοινωνία ήταν χωρισμένη σε δύο φατρίες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Από τη μία πλευρά, φιλοτουρκικές φατρίες που υποστηρίζονταν από την Άγκαρα, από την άλλη, φιλοχαλιφικές φατρίες που υποστηρίζονταν από το λαό της χώρας στην οποία ζούσαν και μερικούς από τους 150 εξόριστους από την Τουρκία. Αυτή η σύγκρουση βιώθηκε με τον πιο ένδονο τρόπο στην Ελλάδα περίπου την ίδια εποχή. Όπως το έθεσε ο ποιητής, ήταν μια σύγκρουση φωτιάς και προδοσίας που επηρεάζε τα πάντα, από τον τύπο και την εκπαίδευση έως τους συλλόγους και τους θρησκευτικούς θεσμούς. Η πάλι στη Βουλγαρία ήταν μεταξύ της Ένωσης Τούρκων Δασκάλων και της κοινωνίας Τουράν, καθώς και των φιλοχαλιφατικών ομάδων που υποστηριζόνταν από βουλγαρικές φασιστικές παρατάξεις. Η κοινωνία Τουράν, την οποία η Τούρκη υποστήριζε επίσης μέσω διπλωματικών οδών, επεκτάθηκε ραγδαία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με 95 παραρτήματα και 5.000 ενεργά μέλη επέκτηνε την οργάνωση και τις δραστηριότητες της στα χωριά. Η εταιρεία, γύρω από την οποία συσπρώθηκε σχεδόν όλοι οι Τούρκοι της Βουλγαρίας, άνοιξε βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια και εξέδωσε εφημερίδες για να διασφαλίσει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας σύμφωνα με τα κεμαλικά ιδανικά. Ας εξετάσουμε τώρα την κοινωνία Τουράν με περισσότερες λεπτομέρειες.

Για τους Τούρκους των Βαλκανίων, ακόμη και μετά το χωρισμό τους από την πατρίδα τους, η λαχτάρα τους, το ιερό τους ιδανικό και η κατεύθυνση της προσευχής τους παραμένουν πάντα η Τουρκία. Επομένως, ό,τι κάνουν είναι πρωτίστως για την πατρίδα, με γνώμονα την πατρίδα. Ο σημαντικότερος αγώνας του λαού που εγκαθίστρισε κυβέρνηση στη Ροδόπη κατά τον Οθωμανορωσικό πόλεμο του 1877-78, εκτός από την απλή ύπαρξη του, ήταν ίσως ακόμη πιο σημαντικός να διατηρήσει την ύπαρξη του Οθωμανικού κράτους και να παραμείνει μέρος του. Η Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης, που ιδρύθηκε στις 31 Αυγούστου 1913, τερματίστηκε απρόθυμα παρά την έντονη επιθυμία της να διατηρηθεί αποκλειστικά για χάρη των προσδοκιών της Ιστάμπουλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας, οι επιθέσεις και οι δολιοφθορές εναντίον του ελληνικού στρατού στη Δυτική Θράκη από τα πίσω μέτωπα, καθώς και η υλική και ηθική υποστήριξη που παρήχε ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, έγιναν και πάλι πρωτίστως για χάρη της διάσωσης της πατρίδας. Ακόμα και μετά την νίκη στον πόλεμο της ανεξαρτησίας δεν άλλαξαν πολλά. Αυτή τη φορά οι καρδιές εκατομμυρίων χτυπούν ξανά για την Τουρκία. Αλλά με μια διαφορά, τώρα η σημαία είναι ο Ατατούρκ και η κατεύθυνση της προσευχής είναι η Άγκαρα. Τώρα η προτεραιότητα είναι να κρατήσουμε ζωντανό το νέο καθεστώς και τις επαναστάσεις του. Με άλλα λόγια, το πρωταρχικό ζήτημα τώρα είναι να υποστηρίξουμε πλήρως τον αγώνα του Ατατούρκ για εξυγχρονισμό και να διατηρήσουμε όρθια τη νεαρή δημοκρατία της Τουρκία. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η κοινωνία του Ραν.

Ναι, η Άγκαρα θέλει οι Τούρκοι στα Βαλκάνια να βιώσουν την ίδια εξυγχρονιστική και επαναστατική διαδικασία με τη δημοκρατία της Τουρκία. Διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει μια πολιτισμική αποσύνδεση μεταξύ των Τούρκων της Τουρκία και των Τούρκων των Βαλκανίων και ένας πολιτικός σχηματισμός που ελέγχεται από φιλοχαλιφικές ομάδες, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί και ως απειλή κατά το νέο καθεστώτος και της Άγκαρα από ξένες δυνάμεις. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποτραπεί αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Και αυτό θα γίνει. Οι καθιερωμένες και μαλλικές ενώσεις θα υποστηριχθούν ενάντια στις φιλοχαλιφικές και φασιστικές ομάδες. Δύο σημαντικές και μαλλικές ενώσεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Βουλγάρων Τούρκων ήταν η Κοινωνία του Ραν και η Ένωση Τούρκων Δασκάλων. Η Ένωση Τούρκων Δασκάλων έχει πολύ παλαιότερη ιστορία που χρονολογείται από το 1906. Ωστόσο, η πραγματική άνοδος στην οργάνωση μεταξύ των Τούρκων της Βουλγαρίας σημειώθηκε ιδιαίτερα το 1923-1924. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι πολέμησαν για τη Βουλγαρία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους και κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του κόμματος των Αγροτών μεταξύ 1919-1923 οι τουρκοβουλγαρικές ή πιο συγκεκριμένα σχέσεις Άγκαρα-Σόφιας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους. Επιπλέον οι Τούρκοι, οι οποίοι κέρδιζαν κυρίως τα πρόστο ζήν από τη Γεωργία και ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, έγιναν ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος του κόμματος των Αγροτών.

Κατά συνέπεια, τα εμπόδια στην οργάνωση απομακρύνθηκαν αυτόματα. Ωστόσο, η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την οργάνωση ήταν ο ενθουσιασμός και η αυτοπεποίθηση που είχε δημιουργήσει στους Τούρκους της Βουλγαρίας. Η ήττα του ελληνικού στρατού στην Ίσμυρ και η νίκη στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Οι αλυσίδες είχαν σπάσει. Ήταν πλέον δύσκολο να αντισταθεί κανείς στα νερά της πλημμύρας που είχαν σπάσει τα φράγματα. Έφτασαν νέα για την ίδρυση τουρκικών συλλόγων ο ένας μετά τον άλλον από πολλές πόλεις. Ινκυράπ, Ερτουρούλ, Αλτέν Γιλδές, Γιλδές, Ιλερί, Χιλάλ, Ρουμέλι, Ατίλα, Τουράν, Μπαλκάν, Αλτέν Ορδού. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι που ήταν αθλητικοί οργανισμοί είχαν και ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό. Όπως υποδηλώνουν τα ονόματά τους, όλοι ασχολούνταν ιδιαίτερα με την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό. Γεια σας!

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια πηγή ενέργειας που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην εποχή μας. Ανατρέχοντας στην ιστορία, βλέπουμε ότι το λίθιο σήμερα παίζει έναν ρόλο παρόμοιο με αυτόν που είχαν διαδραματίσει στο παρελθόν στοιχεία και ενώσεις όπως το νερό, ο σίδηρος, ο χρυσός και το πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας ότι το λίθιο είναι ελαφρύ σε βάρος, αλλά βαρύ σε τιμή. Το λίθιο είναι ένα αλκαλικό μέταλλο που συμβολίζεται με το σύμβολο Li στον περιοδικό πίνακα. Το λίθιο με το ατομικό αριθμό 3 είναι το ελαφρύτερο γνωστό μέταλλο. Το λίθιο που έχει χαμηλή πυκνότητα και είναι μαλακό με ασημή χρώμα είναι αρκετά αντιδραστικό χημικά. Εξαιτίας της τάσης του να αντιδρά με το νερό και τον αέρα, συνήθως φυλάσσεται σε ορυκτέλαιο ή σε κενό. Το λίθιο έχει πολλές σημαντικές χρήσεις. Η πιο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη είναι στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου ιόντων. Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε πολλές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, τάμπλετ και ηλεκτρικά οχήματα. Οι μπαταρίες λιθίου ιόντων προτιμούνται λόγω της υψηλής πυκνότητας ενέργειας και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Η καθημερινή χρήση των φορητών τεχνολογικών συσκευών και η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την αποφυγή της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα αυξάνουν το ενδιαφέρον για το λίθιο. Επιπλέον, το λίθιο χρησιμοποιείται και στην παραγωγή κεραμικών και γυαλικών. Το λίθιο μειώνει τα ασημεία τήξης των κεραμικών και των γυαλιών, καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής πιο αποδοτική και αυξάνει την ανθεκτικότητα των προϊόντων. Επιπλέον, ενώσεις του λιθίου χρησιμοποιούνται για την απόκτηση κόκκινου χρώματος στα πυροτεχνήματα και πυροτεχνικές συσκευές. Μια άλλη σημαντική χρήση του λίθιου είναι στον τομέα της φαρμακολογίας. Το ανθρακικό λίθιο χρησιμοποιείται στη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών όπως η διπολική διαταραχή. Πιστεύεται ότι το λίθιο ρυθμίζει τις χημικές ισορροπίες στον εγκέφαλο και σταθεροποιεί τις εναλλαγές της ψυχικής διάθεσης. Το ότι το λίθιο είναι τόσο πολύτιμο οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, η ευρεία χρήση των μπαταριών λιθίου ιόντων και το ότι έγιναν απαραίτητες για τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνουν τη ζήτηση για το λίθιο. Οι μπαταρίες λιθίου ιόντων είναι επίσης πολύ σημαντικές για την αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η περιορισμένη διαθυσιμότητα των αποθεμάτων λίθιου το καθιστά πολύτιμο. Το λίθιο συγκεντρώνεται σε ορισμένες περιοχές παγκοσμίως και οι ικανότητες παραγωγής σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να μην επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Επομένως, η διαθεσιμότητα και η βιώσιμη παραγωγή του λίθιου έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας στο μέλλον.
1: Διότι

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

κυριότερες ειδήσεις αιτητούς. Η Τουρκία και 7 άλλες χώρες καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ για την εκτόπιση Παλαιστινίων. Η Τουρκία και 7 ακόμη χώρες καταδικάσαν ένδυνα τις δηλώσεις του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκουίρ και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κάτς σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Συγχαρητήρια του Πρόεδρου Ερδοάν στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ερντογάν εξέδωσε μια δήλωση συγχαρητηριών μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Εθνική Γυναικών Βόλεϊ της Τουρκία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026. Οι εξαγωγές της Τουρκία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν τα 71,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές της Τουρκία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,6% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 71.788,5 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκία, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις των Μπεν-Γκιούρ και Κάτς για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Υπουργοί καταδικάσαν έντονα τις δηλώσεις των δύο Ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για σχέδια και μηχανισμούς που αποσκοπούν στην αναγκαστική απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους. Οι Υπουργοί τόνισαν ότι τέτοιες προκλητικές δηλώσεις και προτάσεις παραβιάζουν κατάφορα τις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και συνιστούν άμεση απειλή για τα νόμιμα και αναφέρετα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι απορρίπτουν και καταδικάζουν κατηγορηματικά κάθε απόπειρα ή σχέδιο που αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, είτε εντός είτε εκτός των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών με οποιοδήποτε πρόσχημα ή αιτιολογία. Προειδοποιώντας για τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε η μετατροπή των εκκλησιών για αναγκαστικό εκτοπισμό σε επίσημη πολιτική.

συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εκρίζωση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους. Οι υπουργοί δήλωσαν ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν άμεση πρόκληση για τις διεθνείς προσπάθειες επίτευξης ειρήνης συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο απορρίπτει κατηγορηματικά τον αναγκαστικό εκτοπισμό και θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τις ελπίδες για σταθερότητα στην περιοχή. Απορρίπτουμε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην υπονόμευση των νόμιμων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Οι υπουργοί τόνισαν ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών και υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης της εδαφικής ενότητας των Παλαιστινιακών εδαφών στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Οι υπουργοί σημείωσαν ότι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης είναι η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών και επιβεβαίωσαν την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εντός των συνόρων της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Διεθνούς Νομότητας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ερντογάν συνεχάρη την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που κατέκτησε τον τίτλο πρωταθλήτριας νικώντας την Ιταλία με 3-2 στον τελικό του Τσεβ Τρέντιολ Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος Ερντογάν έγραψε: «Συγχαίρω από καρδιά στην εθνική γυναική ομάδα βόλεϊ μας, που ως πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσεβ Τρέντιολ 2026 πέτυχε μια σημαντική διάκριση που έκανε το έθνος μας περήφανο». Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Τουρκικό Συμβούλιο Εξαγωγών TİM, οι εξαγωγές της Τουρκία στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου αυξήθηκαν φέτος κατά 4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους από 177,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 185 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,6% από 69 δισεκατομμύρια 320,8 εκατομμύρια δολάρια σε 71 δισεκατομμύρια 777,5 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν περίπου κατά 2 δισεκατομμύρια 468 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την περίοδο. Στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι περισσότερες εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν προς τη Γερμανία ύψους 13 δισεκατομμυρίων 576 εκατομμυρίων 381 χιλιάδων δολαρίων. Οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακολουθούν η Ιταλία με 8 δισεκατομμύρια 561 1.640.000 δολάρια, η Ισπανία με 7.238.906.000 δολάρια, η Γαλλία με 6.925.832.000 δολάρια και η Ρουμανία με 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές προς την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 4,3%, προς την Ισπανία κατά 7,4% και προς τη Γαλλία κατά 5,2%, ενώ οι εξαγωγές προς τη Ρουμανία υποχώρησαν κατά 5,5%. Η χώρα με τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση στις εξαγωγές ήταν η Μάλτα. Οι εξαγωγές προς τη Μάλτα αυξήθηκαν κατά 107% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους από 324 εκατομμύρια 491.000 δολάρια σε 671 εκατομμύρια 566.000 δολάρια. Μετά τη Μάλτα αύξηση κατέγραψαν η Σλοβακία με 32,8%, η Φιλανδία με 25,3%, η Βουλγαρία με 17% και η Αυστρία με 14,4%. Στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου, οι εξαγωγές προς τη Σλοβακία ανέφθαν σε 1.458 εκατομμύρια δολάρια, προς τη Φιλανδία σε 408,7 εκατομμύρια δολάρια, προς τη Βουλγαρία σε 3 δισεκατομμύρια 439 εκατομμύρια δολάρια και προς την Αυστρία σε 1 δισεκατομμύριο 414 εκατομμύρια δολάρια. Σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 17 από αυτές τις εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση, ενώ σε 10 καταγράφηκε μείωση. Από πλευράς ποσών, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία παραμένουν οι μεγαλύτερες αγορές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνολικές εξαγωγές προς αυτές τις τέσσερις χώρες έφτασαν περίπου τα 36,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Ας επιστρέψουμε τώρα σε αυτή τη χώρα και στη συμφωνία τουρκο-βουλγαρικής παραμονής που υπογράφηκε στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925. Αυτή η συμφωνία ορίζει ότι η εθελοντική μετανάστευση των Βουλγάρων Τούρκων δεν θα εμποδιστεί. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν μαζί τους τα χρήματά τους, την κινητή περιουσία και τα ζώα τους και να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους. Με αυτή τη συμφωνία οι μεταναστεύσεις ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Η ανακήρυξη της δημοκρατίας το 1923 και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της σημαδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τους Τούρκους στην περιοχή των Βαλκανίων. Η Άγκαρα ήθελε οι Τούρκοι στα Βαλκάνια να εξυγχρονιστούν και να βιώσουν την ίδια επαναστατική διαδικασία με τη δημοκρατία της Τουρκία. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμού δεν ήταν εύκολη. Η τουρκική κοινωνία ήταν χωρισμένη σε δύο φατρίες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Από τη μία πλευρά, φιλοτουρκικές φατρίες που υποστηρίζονταν από την Άγκαρα, από την άλλη, φιλοχαλιφικές φατρίες που υποστηρίζονταν από το λαό της χώρας στην οποία ζούσαν και μερικούς από τους 150 εξόριστους από την Τουρκία. Αυτή η σύγκρουση βιώθηκε με τον πιο ένδυνο τρόπο στην Ελλάδα περίπου την ίδια εποχή. Όπως το έθεσε ο ποιητής, ήταν μια σύγκρουση φωτιάς και προδοσίας που επηρεάζε τα πάντα, από τον τύπο και την εκπαίδευση έως τους συλλόγους και τους θρησκευτικούς θεσμούς. Η πάλι στη Βουλγαρία ήταν μεταξύ της Ένωσης Τούρκων Δασκάλων και της κοινωνίας Τουράν, καθώς και των φιλοχαλιφατικών ομάδων που υποστηριζόνταν από βουλγαρικές φασιστικές παρατάξεις. Η κοινωνία Τουράν, την οποία η Τούρκη υποστήριζε επίσης μέσω διπλωματικών οδών, επεκτάθηκε ραγδαία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με 95 παραρτήματα και 5.000 ενεργά μέλη επέκτηνε την οργάνωση και τις δραστηριότητες της στα χωριά. Η εταιρεία, γύρω από την οποία συσπρώθηκε σχεδόν όλοι οι Τούρκοι της Βουλγαρίας, άνοιξε βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια και εξέδωσε εφημερίδες για να διασφαλίσει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας σύμφωνα με τα κεμαλικά ιδανικά. Ας εξετάσουμε τώρα την κοινωνία Τουράν με περισσότερες λεπτομέρειες.

Για τους Τούρκους των Βαλκανίων, ακόμη και μετά το χωρισμό τους από την πατρίδα τους, η λαχτάρα τους, το ιερό τους ιδανικό και η κατεύθυνση της προσευχής τους παραμένουν πάντα η Τουρκία. Επομένως, ό,τι κάνουν είναι πρωτίστως για την πατρίδα, με γνώμονα την πατρίδα. Ο σημαντικότερος αγώνας του λαού που εγκαθίστρισε κυβέρνηση στη Ροδόπη κατά τον Οθωμανορωσικό πόλεμο του 1877-78, εκτός από την απλή ύπαρξη του, ήταν ίσως ακόμη πιο σημαντικός, να διατηρήσει την ύπαρξη του Οθωμανικού κράτους και να παραμείνει μέρος του. Η Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης, που ιδρύθηκε στις 31 Αυγούστου 1913, τερματίστηκε απρόθυμα παρά την έντονη επιθυμία της να διατηρηθεί αποκλειστικά για χάρη των προσδοκιών της Ιστάμπουλ.

κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας οι επιθέσεις και οι δολιοφθορές εναντίον του ελληνικού στρατού στη Δυτική Θράκη από τα πίσω μέτωπα, καθώς και η υλική και ηθική υποστήριξη που παρήχε ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία έγιναν και πάλι πρωτίστως για χάρη της διάσωσης της πατρίδας. Ακόμα και μετά την νίκη στον πόλεμο της ανεξαρτησίας δεν άλλαξαν πολλά. Αυτή τη φορά οι καρδιές εκατομμυρίων χτυπούν ξανά για την Τουρκία. Αλλά με μια διαφορά, τώρα η σημεία είναι ο Ατατούρκ και η κατεύθυνση της προσευχής είναι η Άγκαρα. Τώρα η προτεραιότητα είναι να κρατήσουμε ζωντανό το νέο καθεστώς και τις επαναστάσεις του. Με άλλα λόγια, το πρωταρχικό ζήτημα τώρα είναι να υποστηρίξουμε πλήρως τον αγώνα του Ατατούρκ για εξυγχρονισμό και να διατηρήσουμε όρθια τη νεαρή δημοκρατία της Τουρκία. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει η κοινωνία του Ραν.

Ναι, η Άγκαρα θέλει οι Τούρκοι στα Βαλκάνια να βιώσουν την ίδια εξυγχρονιστική και επαναστατική διαδικασία με τη δημοκρατία της Τουρκία. Διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει μια πολιτισμική αποσύνδεση μεταξύ των Τούρκων της Τουρκία και των Τούρκων των Βαλκανίων και ένας πολιτικός σχηματισμός που ελέγχεται από φιλοχαλιφικές ομάδες, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί και ως απειλή κατά το νέο καθεστώτος και της Άγκαρα από ξένες δυνάμεις. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποτραπεί αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Και αυτό θα γίνει. Οι καθιερωμένες και μαλλικές ενώσεις θα υποστηριχθούν ενάντια στις φιλοχαλιφικές και φασιστικές ομάδες. Δύο σημαντικές και μαλλικές ενώσεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Βουλγάρων Τούρκων ήταν η Κοινωνία του Ραν και η Ένωση Τούρκων Δασκάλων. Η Ένωση Τούρκων Δασκάλων έχει πολύ παλαιότερη ιστορία που χρονολογείται από το 1906. Ωστόσο, η πραγματική άνοδος στην οργάνωση μεταξύ των Τούρκων της Βουλγαρίας σημειώθηκε ιδιαίτερα το 1923-1924. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι πολέμησαν για τη Βουλγαρία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους και κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του κόμματος των Αγροτών μεταξύ 1919-1923 οι τουρκοβουλγαρικές ή πιο συγκεκριμένα σχέσεις Άγκαρα-Σόφιας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους. Επιπλέον οι Τούρκοι, οι οποίοι κέρδιζαν κυρίως προς το Ζιν από τη Γεωργία και ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, έγιναν ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος του Κόμματος των Αγροτών.

Κατά συνέπεια, τα εμπόδια στην οργάνωση απομακρύνθηκαν αυτόματα. Ωστόσο, η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την οργάνωση ήταν ο ενθουσιασμός και η αυτοπεποίθηση που είχε δημιουργήσει στους Τούρκους της Βουλγαρίας. Η ήττα του ελληνικού στρατού στην Ίσμυρ και η νίκη στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Οι αλυσίδες είχαν σπάσει. Ήταν πλέον δύσκολο να αντισταθεί κανείς στα νερά της πλημμύρας που είχαν σπάσει τα φράγματα. Έφτασαν νέα για την ίδρυση τουρκικών συλλόγων ο ένας μετά τον άλλον από πολλές πόλεις. Ινκυράπ, Ερτουρούλ, Αλτενγιλδες, Γιλδες, Ιλερί, Χιλάλ, Ρουμέλι, Ατίλα, Τουράν, Μπαλκάν, Αλτενόρδου. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι που ήταν αθλητικοί οργανισμοί είχαν και ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό. Όπως υποδηλώνουν τα ονόματά τους, όλοι ασχολούνταν ιδιαίτερα με την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό. Γεια σας!

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια πηγή ενέργειας που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην εποχή μας. Ανατρέχοντας στην ιστορία, βλέπουμε ότι το λίθιο σήμερα παίζει έναν ρόλο παρόμοιο με αυτόν που είχαν διαδραματίσει στο παρελθόν στοιχεία και ενώσεις όπως το νερό, ο σίδηρος, ο χρυσός και το πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας ότι το λίθιο είναι ελαφρύ σε βάρος, αλλά βαρύ σε τιμή. Το λίθιο είναι ένα αλκαλικό μέταλλο που συμβολίζεται με το σύμβολο Li στον περιοδικό πίνακα. Το λίθιο με το ατομικό αριθμό 3 είναι το ελαφρύτερο γνωστό μέταλλο. Το λίθιο που έχει χαμηλή πυκνότητα και είναι μαλακό με ασημή χρώμα είναι αρκετά αντιδραστικό χημικά. Εξαιτίας της τάσης του να αντιδρά με το νερό και τον αέρα, συνήθως φυλάσσεται σε ορυκτέλαιο ή σε κενό. Έχει πολλές σημαντικές χρήσεις. Η πιο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη είναι στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου ιόντων. Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε πολλές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, τάμπλετ και ηλεκτρικά οχήματα. Οι μπαταρίες λιθίου ιόντων προτιμούνται λόγω της υψηλής πυκνότητας ενέργειας και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Η καθημερινή χρήση των φορητών τεχνολογικών συσκευών και η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την αποφυγή της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα αυξάνουν το ενδιαφέρον για το λίθιο. Επιπλέον, το λίθιο χρησιμοποιείται και στην παραγωγή κεραμικών και γυαλικών. Το λίθιο μειώνει τα ασημεία τήξης των κεραμικών και των γυαλιών, καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής πιο αποδοτική και αυξάνει την ανθεκτικότητα των προϊόντων. Επιπλέον, ενώσεις του λιθίου χρησιμοποιούνται για την απόκτηση κόκκινου χρώματος στα πυροτεχνήματα και πυροτεχνικές συσκευές. Μια άλλη σημαντική χρήση του λίθιου είναι στον τομέα της φαρμακολογίας. Το ανθρακικό λίθιο χρησιμοποιείται στη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών όπως η διπολική διαταραχή. Πιστεύεται ότι το λίθιο ρυθμίζει τις χημικές ισορροπίες στον εγκέφαλο και σταθεροποιεί τις εναλλαγές της ψυχικής διάθεσης. Το ότι το λίθιο είναι τόσο πολύτιμο οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, η ευρεία χρήση των μπαταριών λιθίου ιόντων και το ότι έγιναν απαραίτητες για τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνουν τη ζήτηση για το λίθιο. Οι μπαταρίες λιθίου ιόντων είναι επίσης πολύ σημαντικές για την αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η περιορισμένη διαθυσιμότητα των αποθεμάτων λίθιου το καθιστά πολύτιμο. Το λίθιο συγκεντρώνεται σε ορισμένες περιοχές παγκοσμίως και οι ικανότητες παραγωγής σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να μην επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Επομένως, η διαθεσιμότητα και η βιώσιμη παραγωγή του λίθιου έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας στο μέλλον.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!